Ναι, Γάντι, καλώς. Το πιστεύω. Κάποτε. Σε τίγανε το αφήνω να πάρτε. Θα σας μιλήσω.